Παππού. Κάμω γοντάρι σου το πίκι σου κόφι κατά να σου τσούδα τι άλλο εμένα. Πέκουλια ρε, όσο είπα στην κουλάνη. Πέκαι εδώ, εδώ, πουσέως ρε, πουσέως ρε.